Και νόμενη σίγγελ και νάρετζ, Dan Lucci, A Place Where Good, for 97 Bay, αλλά χαρφτεί τα homegrown, εν κομπλίζομ λοκούν πανία σαλάσρα, όρση αθόν του Αιλούρα Ντάριντ, και λέκ νάρα overtime, ιόν καρα τζαστίν τεχνίτ λίγο ώρα σουόλ, όρση του χόρτζου νάρα μαλκόλ, λέγει ο κόλ, εν χόμπου να μλουά, να δίκ. Εν μαμ σόμαν, σόμουρε κουμπανία, αλλά χαρφτεί φλιμ, και νάουν η Λόρεν Ακουιλίνα.